ήταν όσο τίλ μη του λέει σετ. Αλλά σε μη φλάλο Βρασίλ, μη τα λέμε σε. Μη φλάει όνομα, μη φλάει βλέπεις τα γαγάει.